απέξω δεν θα πάω. Πάσω, μία πίτια είναι σφαίγω. Νούκα φρακάσω. Νο αλήνητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πιτάγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Δεν τα πολλά πολλά, πάλι δεν τα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ, και εσκαργό, φερτώ. Rally car, job με stars, σου είπα φερτώ.